0: στο βιογραφικό σου.
1: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.

αυτός σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μες

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

0: φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

στην ψυχή σαν ένα παλιό παλτό. Έβγαλα το όνομά σου μέσα από το κινητό, όμως σε σκεφτόμουν.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέ.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: 90,8.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

0: και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός, Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
8: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Έσχυες που περπατάς, με μισείς και μ' αγαπάς, και τα δυο ταυτόχρονα. Και θηλιά μου στο λαιμό, ως εντονιτό διπλό, για σένα το

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: καλά πήγε αυτό.
1: Ionian Galaxy 90,8.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

αρέσει το τσιγάρο, μ' αρέσει το ποτό. Μ' αρέσει να ρισκάρω χωρίς να το σκεφτώ. Μ' αρέσει να κερδίζω και δεν με νοιάζει πώς. Μ' αρέσει το σκοτάδι, μ' αρέσει και το φως. Μ' αρέσουν οι γυναίκες, μ' αρέσουν τα λεφτά. Μα δεν μπορώ να γίνω υπόδουλος αυτά. Μ' αρέσει όπως είμαι.

Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι, στα πόδια μου χαλεί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει να φτάνω στο αμήν. Μ' αρέσουν τα μπουζούκια, μ' αρέσουν τα πιολιά. Μ' αρέσουνε τα λούκια,

0: μου.
1: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
7: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
8: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
7: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
8: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonet.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
2: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο παρελθόν.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Ωραία μας ο θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETBECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETBECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETBECAT στο setbecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Σου λέω για μένα τι είσαι, άλλο μη προσπείς. Άσε τον κόσμο τι λέει για μας. Κι όταν πάνε ανεβαίνεις μου λες πόσο με θέλεις. Νιώθεις σαν να είναι η πρώτη φορά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: γυρνάς πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT .gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
7: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26 713 06 768.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλησπέρα από εκεί σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Λέξη, καλημέρα Κατερίνα.

0: Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Ελένη, καλημέρα Ηλία, Νίκο, Τζουλιάνο, Ρενάλντο. Καλημέρα στον καθηγητή μας στο Μάκη, καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη. Καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο στην Γλυφάδα, καλημέρα Αντώνη στην Κέρκυρα. Καλημέρα στο Θοδωρή Ζάκηθο, καλημέρα στις αγαπημένες μου κοκκυρές, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς.
1: Now all over the world, you got the man of Mr. DJ, take that broken wings, sound from New York, you have to hear something different than the other, this is number one in American chart. So what can I do now? You can't keep the original patient. You got to cover one.

0: Πάμε να συνδεθούμε αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Είναι ο κύριος Μιχάλης Μαρκάτος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Γιατί όπως σας έχω πει, έχουν γίνει επαφές στη Βουλή με τους εκπροσώπους των κομμάτων. Κάτι θέλει να μας ενημερώσει και σήμερα. Τον ακούμε. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα στο κρατές μας, Σάκη.
0: Θα είναι ευχάριστος ο μήνας, κύριε Μαρκάτο.
1: Θα είναι ευχάριστος.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Ακριβώς. Ήθελα να ενημερώσω, απλώς να σας πω ότι μέχρι την άλλη Παρασκευή θα κατατεθεί η πρόταση για εξεταστική επιτροπή που έχουμε δώσει στους, σε όλα τα κόμματα, η Πρωτοβουλία, η Ένωση Δανειοληπτών και οι υπόλοιποι, να μην τους αναφέρω τώρα, είναι καμιά πενταριά εμπορικοί σύλλογοι και ομοσπονδίες. Συμφωνήσαμε ότι τις 12 του μήνα στην ΕΣΥΕΑ θα δώσουν όλοι οι φορείς, οι εμπλεκόμενοι, συνέντευξη τύπου και στις 24 του μήνα θα έχουμε κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Μένει η εγκρεμότητα με το ΠΑΣΟΚ, τον οποίο την άλλη εβδομάδα θα συναντηθούμε με την κοινοβουλευτική ομάδα να διευκρινίσουμε όλα τα θέματα που υπάρχουν, να δούμε αν θα συμφωνήσει και αυτό να συνυπογράψει την πρόταση. Οπότε βρισκόμαστε σε ένα καλό σημείο.
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι απούσα, έτσι.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι απούσα, ναι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Δεν συμφωνούμε, επειδή το σηκώσαμε το θέμα πολύ, αναγκάσαμε την κυβέρνηση και έβγαλε άλλαξε ορισμένα θέματα και ορισμένα άθρα μέσα από τα καταφάσεις για τους έβρισες, τον οποίο ουσιαστικά αυτό δεν είναι τίποτε. Αυτό τι κάνει, νομοποιεί αυτή την κατάσταση που υπάρχει. Λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε την νομοποίηση και πρέπει να το διευκρινίσουμε σάκι καθαρά αυτό. Εμείς λέμε έλεγχο και διαφάνεια πρώτα και μετά να δούμε τι ρυθμίσεις και τι προγράμματα υπάρχουν. Πρώτα είναι ο έλεγχος αυτό των μορφωμάτων. Πρώτα αυτό. Πρώτα δηλαδή κοιτάξτε.
0: Δηλαδή να δούμε την νομιμότητα, λέτε, των φανς, έτσι. Ναι, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι παραπέδια των τραπεζών τώρα, μην κρυβόμαστε.
1: Μα και με απόφαση του 23 έγινε με αυτόν τον λόγο.
0: Ακριβώς. Για να μην κρυβόμαστε, δηλαδή, τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι.
1: Άρα λοιπόν πάμε πρώτα για έλεγχο. Όποιος λέει το οτιδήποτε, εμείς ζητάμε πρώτα έλεγχο αυτών των μορφωμάτων. Και γι' αυτό κατευθύνεται και η πρόταση εξεταστικής επιτροπής στη Βουλή. Άρα λοιπόν δεν μας ενδιαφέρει κανένα πρόγραμμα. Μάλιστα. Αυτό που μας ενδιαφέρει πρώτα είναι ο έλεγχος. Είναι σαν να έχεις ένα ασθενή και να πρέπει να δεις πρώτα ποια είναι η αρρώστια του για να του φαρμακογραφήσεις το φάρμακο αυτό. Πώς να πάρει.
0: Του βγάζεις το αίμα, και δεν το ξαναγυρίσεις πίσω όπως το μπαζονάκι. Τέτοια κατάσταση. Και τον στέλνεις εκεί που τον στείλανε.
1: Το διευκρινίζουμε λοιπόν.
0: Αυτό έχουν πάθει όλοι οι δανειολήπτες δυστυχώς. Τους έχουν ρουφήξει το αίμα και είναι έτοιμοι για να πεθάνουν οι άνθρωποι γιατί δεν αντέχουν άλλο. Μήπως θα έπρεπε, κύριε Μαρκάτε, επειδή είσαστε και στη Βουλή, να επισκεπτόσαστε και τον βουλευτή μας, να δούμε τι θέση έχει ο βουλευτής. Μήπως, αλλά μπορεί αφού η Νέα Δημοκρατία δεν συμμετέχει, τι θα έχει διαφορετική θέση, αποκλείεται.
1: Δεν μπορείς, όλους θα τους επισκεφτούμε.
0: Καλό θα ήταν πάντως να ζητήσετε την θέση του. Για να ξέρουμε τι ρόλο παίζει και ο κάθε βουλευτής στον νομό δηλαδή. Και πώς υποστηρίζει 200 κατασχέσεις που είναι αυτή τη στιγμή για την Κεφαλονιά. 200, όχι μία, 200. Που κινδυνεύουν να χάσουν επιχειρήσεις και τα σπίτια τους. Αυτή είναι η αλήθεια και ας την κρύβουνε. Εμείς τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι 200 άνθρωποι συμπατριώτες μας κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, τα ξενοδοχεία τους και τις επιχειρήσεις τους. Εντάξει, άμα μπείτε μέσα στο site θα δείτε ακριβώς τι συμβαίνει με την Κεφαλονιά.
1: Γνωστά είναι αυτά και έτσι. Έχουν άλλοι 15.000 πληστηριασμοί μέχρι τέλος του χρόνου στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Έτσι, μπράβο. Απλώς τα κρύβουν γιατί είναι η εποχή εκλογών, να μην έχουν τα πολιτικά κόστη. Δεν θα τους περάσει, κύριε Μαρκάτη. Δεν θα τους περάσει.
1: Όχι. Και η τροποποίηση, σου είπα τώρα που κατεβάζει νόμο η κυβέρνηση, η τροποποίηση που λέει ότι δεν θα μπορεί να σου ζητάει προκαταβολή 30% αλλά 15% και σε αυτό διαφωνούμε. Γιατί πρώτα πρέπει να δούμε ένα δάνειο πώς από 80.000 πήγε 200 και σου λέει να δίνεις προκαταβολή 15%. Μα αν είχε να δώσει ο δανειολήπτης 30.000,
0: είχε αγοράσει το δάνειό του. Είχε αγοράσει το δάνειό του. Ξεκάθαρα.
1: Είχε αγοράσει το δάνειό του, ακριβώς.
0: Γιατί την αγορά που έκαναν τα φάς στα δάνειά μας τα έχουν πάρει σε εξευτελιστική τιμή.
1: Ναι, τα έχουν πάρει σε εξευτελιστική τιμή, ακριβώς.
0: Αλλά η τράπεζα σε εμάς δεν το έδινε όμως την τιμή που το έδωσε στο φαντς, γιατί το έδωσε στο παραπέδι της, γι' αυτό ακριβώς.
1: Επειδή κάναμε αίτηση, επειδή πήγαμε στο νοσοκομείο και επειδή μέσα στο εισαγγελέα πήραμε χαρτί που είδαμε ότι έχουν γίνει παραχωρήσεις, δεν έχουν γίνει πωλήσεις, τα δάνεια που πήγανε, πήγανε σε πακέτα. Πήγαινε ο κάθε δηλαδή ένας ολιγάρχης, μια εταιρεία και έπαιρνε 40-50 κομμάτια μαζί. Άρα λοιπόν και αυτό που λένε για 2 και για 3 χιλιάρικα είναι άμα το διαιρέσεις το πακέτο που πήρανε. Αλλά τα πακέτα τα παίρνουν όλα μαζί. Και έτσι ένα πακέτο που το παίρνανε και έκανε 1 δισεκατομμύριο, από αυτό το πακέτο βγάζανε 15-20 δισεκατομμύρια.
0: Να ρωτήσετε και το νομικό σας τμήμα, με ποιο δικαίωμα η τράπεζα δίνει το δάνειο μου στο φαντς χωρίς να με ενημερώσει εμένα. Τι αυτό.
1: Και βέβαια, το έχουμε με μέσα στις 67 σελίδες που έχουμε καταθέσει, είναι και αυτό.
0: Με ποιο δικαίωμα. Εγώ έχω υπογράψει στην τράπεζα, στον κύριο Μαρκάτο, στην τράπεζα του Μαρκάτου. Πόσο Μαρκάτος δίνει στα φαντς το δάνειό μου χωρίς να με ενημερώσει εμένα. Και να μου λέει ότι εγώ δεν έχω το δάνειό σου. Με ποιο δικαίωμα το κάνει. Υπάρχει νομοθεσία, έχει περάσει νομοσχέδιο από τη Βουλή. Τι είναι, να το μάθουμε επιτέλους.
1: Και αυτό, κύριε Βούτο, και να διευκρινίσουμε και κάτι. Με το 23 μπλέξαν και τους δύο νόμους, το 31-56 και το 43-54. Ο 31-56 του 2003 ήταν για τα πράσινα δάνεια. Απλώς τα δάνεια τότες εφτιάξαν αυτό το νόμο να τα παίρνουν τα φαντς σαν επιρρητικά κεφάλαια. Τα πράσινα, όχι τα κόκκινα.
0: Ναι,
1: με κανένα δικαίωμα λοιπόν δεν μπορούσαν τώρα να στηρίζονται πάνω στο 31-54, το 31-56 συγγνώμη, να μπορούν να βγάζουν στο πληστηριασμό τα σπίτια. Ο 31-56 δεν ανάφερε πουθενά για κόκκινα δάνεια. Ο 43-54 του 15 είχε ευκολίες για τους δανειολήπτες. Τον οποίο πήραν ό,τι κομμάτια θέλαν από το 43-54 και χρησιμοποιούσαν το 31-56 για να βγάζουν στο πληστηριασμό. Αυτό είναι, και αν βρεθεί κάποιος και πει ότι δεν είναι αυτό, να το αποδείξει.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Αυτό είναι ακριβώς.
0: Κύριε Μαρκάτο, περιμένουμε νέα να μας πείτε από τη συνάντηση με τον Πασόκ τι μένει γενέστε.
1: Δευτέρα, Τρίτη θα κλείσουμε με την κυρία Αποστολάκη.
0: Εντάξει. Και να είμαστε καλά, να έχουμε επιτυχία αυτό το μήνα και να πάνε καλά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία και καλό μήνα να έχουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: τώρα να συνδεθούμε με την πρόεδρο του Υπεριώνα, την κυρία Μαροπούλη Σοφία, και της λέμε καλό μήνα σήμερα και καλό μας
1: σήμερα. Καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλους, σε όλο τον κόσμο, με υγεία, με χαρά.
0: Υγεία και χαρά, κυρία Μαροπούλη.
1: Με σημαντικές αλλαγές για να γίνει καλύτερη η καθημερινότητά μας.
0: Και φυσικά και ό,τι καλύτερο στα παιδιά μας, γιατί το αξίζουν.
1: Και ό,τι καλύτερο στα παιδιά μας.
0: Και το έχουν και δικαίωμα, δηλαδή. Δεν είναι μόνο ότι το αξίζουν.
1: Εντάξει, γι' αυτό εγώ λέω σε όλους, ενώντας και αυτά μέσα.
0: Έχουν τα ίδια δικαιώματα με το κάθε παιδί και με το κάθε άνθρωπο που ζει σε αυτή την κοινωνία.
1: Εχθές
0: παρακολουθήσαμε την παρέμβασή σας στο Δημοτικό Συμβούλιο και πραγματικά έμεινα άφωνος. Έμεινα άφωνος μετά από αυτά τα οποία υπόθηκαν από εσάς, τα οποία ήταν τεκμεριωμένα όλα σωστά και από τον κύριο Λυκούδη για το θέμα της ιδιοκτησίας και των διαδικασιών που πρέπει να γίνουν, και δυστυχώς το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε μια απόφαση η οποία είναι στον αέρα και που κινδυνεύει να μην γίνει τίποτα απολύτως.
1: Τι
0: μέγει γενέστε και εξηγήστε στην κοινωνία για να καταλάβει, γιατί
1: είναι
0: δεν παρακολουθούμε όλοι τα
1: λεπτά. Διότι είδαμε κι εμείς παντελώς ξαφνικά, δεν καλεστήκαμε, ακάλεστοι πήγαμε.
0: Σας ενημέρωσα εγώ, όπως είδατε.
1: Ακριβώς, και επειδή είδα ότι εκείνο εκεί που έλεγε 1998 μου έμεινε λίγο μέσα στο μυαλό μετά που με πήρες τηλέφωνο και κατάλαβα ότι κάτι γίνεται.
0: Ότι ήταν ο Μάκης ο Φώτης, ακριβώς.
1: Τότε ήμουνα στο 2003 που άρχισε να λειτουργεί, ήμουνα στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο εγώ και νομικός σύμβουλος ο Μιχάλης ο άντρας μου, με πρόεδρο τον Άγγελο τον Μπενετάτο.
0: Ακριβώς, θα θυμάμαι και
1: έτσι εγγενιάστηκε αυτό το κτίριο.
0: Μάλιστα. Ήταν ό,τι καλύτερο team που υπήρχε τότε που ξεκίνησε, γιατί κράτησε μια γερή βάση. Δηλαδή δεν κάναμε κάτι στην άμμο, κάναμε μια βάση γερή για το μέλλον.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά δυστυχώς κάποιοι το διαλύσανε.
1: Λοιπόν,
0: τώρα, το πώς το διαλύσανε το ξέρουμε.
1: Λοιπόν,
0: είναι ανάγκη να τα λέμε συμμάχη.
1: Όταν λοιπόν δίνουμε μια μάχη για να πάρουμε στο Κεκικαμέα τις τέσσερις
0: εθίσαμε αίμα για να φτιάξουμε το κτίριο.
1: Τις τρεις αίθουσες να κάνουμε ένα ΚΔΑΠ που μέσα από αυτό διευκολύνονται οι πάντες, αν θέλεις ακόμη και ο Δήμος, γιατί θα φιλοξενηθούν 26 άτομα τα οποία είναι καταγεγραμμένα από μένα σε συνεργασία με το ΕΚ, με τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου, του Εκπαιδευτικού Ειδικού Επαγγελματικού Εργαστηρίου της Δευτεροβάθμιας, ξέροντας πόσοι θα αποφοιτήσουν, πόσοι είναι το πρωί εκεί αργοστολιώτες και γύρω-γύρω από το αργοστόλι που θα μπορούσαν να είναι στο απογευματινό κομμάτι του ΚΔΑΠ.
0: Και πόσα παιδιά είναι κλεισμένα στα σπίτια του, σπίτι τα βγάζουν.
1: Έτσι, αφού πήραμε με τα μυρίων βασάνων από το Γενάρη την κάτωψη τον Αύγουστο, ο κύριος Λυκούδης έχει κάνει και τη σχετική μελέτη.
0: Και μπράβο του.
1: Και τα έχουμε σχεδόν όλα έτοιμα. Βλέπω λοιπόν την άλλη μέρα παρέτηση του κυρίου Μαρτίνη και την αμέσως επομένη μέρα που ανακοινώθηκε η παρέτησή του, ένα δημοτικό συμβούλιο που να ζητάει ανάκληση της δωρεάς του Κεκικαμέα ο Δήμος. Δηλαδή καταποντισμός. Δηλαδή τι να πω, δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Η μοναδική δημόσια δομή που λειτουργεί και στο πίσω μέρος του μυαλού μας έχουμε όλα τα άτομα με αναπηρία στο νομό, ότι κάποια στιγμή αυτό το Κεκικαμέα είναι στήριγμα για μας, βλέπουμε να ανατρέπονται όλα. Όμως, θεωρώ ότι η συμβολαιογραφική πράξη τότε που έγινε δεν δίνει τη δυνατότητα της ανάκλησης της δωρεάς το 2026, γιατί αυτό τότε έγινε με δωρεά και η συμβολαιογράφος η κυρία Κεκάτου, η οποία στην πρώτη παράγραφο κιόλας της δωρεάς αναφέρει ότι έχει ισχύ για 5 χρόνια αν μέσα στο οικόπεδο δεν κτιστεί το κτίριο.
0: Έτσι
1: το
0: ακριβώς.
1: Κτίριο το 2002, αρχές του 3, ήταν έτοιμο, το εγγενιάσαμε. Άρα, από τότε που το κτίριο ήταν μέσα στην πενταετία όπως όριζε η συμβολαιογραφική πράξη, δεν μπορεί να πει κανείς ότι άλλαξε ο χαρακτήρας του, γιατί ούτε και ο χαρακτήρας του άλλαξε. Με το που πάνε στα νοσοκομεία υπάρχει το ΚΕΦΙΑΠ, το οποίο απασχολεί αυτή τη στιγμή. Κρίμα και άδικο που δεν έχουμε φυσικοθεραπευτή, αλλά έχουμε 2 εργοθεραπεύτριες οι οποίες κάποια άτομα με αναπηρία που δεν έρχονται στον Υπεριώνα, το πρωί κάνουν εργοθεραπεία εκεί.
0: Και ούτε δικαιολογία ήταν αυτή που...

0: Μίλησα με την αναπληρώτρια διοικήτρια του νοσοκομείου και του Γενικού Νοσοκομείου στο Αργοστόλι. Μόλις λάβει και το διορισμό, αμέσως μετά θα περάσει το θέμα της παραχώρησης των τριών αιθουσών που επί της ουσίας είναι τέσσερις, γιατί το είδαμε και στη μελέτη, μάλιστα, για να κάνουμε το ΚΔΑΠ.
1: Να
0: πάνε τα παιδιά του Αργοστολιού που είναι στα σπίτια τους αυτή τη στιγμή και πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν να βγαίνουν, γιατί και εμείς πόσο θα ζήσουμε.
1: Έχουν δικαίωμα να βγαίνουν, κυρία Μαροπούλου. Δεν μπορεί να τα έχουν και εμένα στα σπίτια τους. Καταλάβετε
0: λέω
1: αυτό.
0: Όμως να υπάρχει η υποδομή να λειτουργεί.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά ξέρετε κάτι, όταν είχε γίνει η απογραφή, έτυχε να είμαι μέλος του team που έκανε απογραφή και έμπαινα στα σπίτια και έκανε απογραφή. Είδα παιδιά τα οποία ήταν κλεισμένα μέσα στα σπίτια τους και δεν είχαν βγει ποτέ να δουν φως ημέρας.
0: Και με είχε πιάσει καρδιά μου. Δεν είναι και καταγεγραμμένα ο
1: ακριβώς, αυτό θέλω να σας πω. Δηλαδή αν πούμε πόσα παιδιά έχουμε στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη, δεν ξέρουμε. Γιατί υπάρχουν γονείς αυτή τη στιγμή που τα παιδιά τους ή από αγανάκτηση ή από οτιδήποτε άλλο δεν τα βγάζουν έξω και είναι κλεισμένα μέσα στα σπίτια.
0: Θα σου πω ένα νούμερο. Είμαι σίγουρη ότι είναι περισσότερα από 100 και από το ψάξιμο.
1: Εγώ τα υπολογίζω 200.
0: Μπορεί να είναι και 200.
1: Κεφαλονιά, Ιθάκη, από ό,τι είδα, τα υπολογίζω.
0: Από 100, για το πάνω από 100.
1: Γιατί δεν είναι όλες οι περιπτώσεις της αναπηρίας, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που είναι πολύ.
1: Είναι και προεκτική στέρηση, είναι και αναπηρία, είναι και πολλά άλλα
0: θέματα. Που δεν μπορούν να μετακινηθούν κλπ. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι το μήνυμα πέρασε πολύ δυνατά χθες, ότι το ΚΚΚΑΜΕΑ δεν ανήκει στους Δήμους, δεν ανήκει σε φορείς,
1: ναι, αλλά,
0: ανήκει
1: αλλά,
0: στις περιφέρειες.
1: Δεν είναι εδώ αντίρρηση από κανένα, όλοι σηκώσαν το χέρι και είπαν να ψηφίσουν, κυρία Μαροπούλου. Αυτό ξέρετε τι είναι, είναι απαξίωση των παιδιών με την αναπηρία.
0: Από την παράταξη του Δημάρχου, 13 νομίζω, με, αφού μπορεί να πάρει...
1: 11, 11 ήταν, 11. 11 ψηφίσανε.
0: Λοιπόν, 11 και ξέρετε κάτι, εμένα όμως με συγκίνησε και η αντιπολίτευση περισσότερο, η οποία μας στήριξε τόσο πολύ καλά, που εγώ τουλάχιστον σήμερα νιώθω ότι όλη αυτή την αντιπολίτευση την έχω δίπλα μου.
1: Αλλά αυτοί οι κύριοι σύμβουλοι που ψηφίσανε θα κυκλοφορούν έξω και θα καμαρώνουν για αυτό που κάνανε. Αυτό θέλω να μου πούνε. Καμαρώνω ότι τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή πήγαν να τα χεντακώσουν και να τα κλείσουν στα σπίτια τους χωρίς καν να σκεφτούν ότι
0: Δήμαρχος,
1: μπορούσαν να βοηθήσουν με την ψήφα τους και να πούνε όχι. Θα γίνει αυτό, έτσι.
0: Ο Δήμαρχος όμως, για να το τονίσουμε και αυτό, εγγυήθηκε και τελικά σήμερα...
1: Ναι, ότι δεν θα αλλάξει τη χρήση, εντάξει, δεν το αμφισβητούμε αυτό.
0: Ότι δεν θα αλλάξει τη χρήση.
1: Ναι, αλλά όχι όμως την άρση. Δεν έπρεπε να, έπρεπε να πάρουν αναβολή, να μελετήσουν αυτά ακριβώς τα οποία είπατε εσείς και ο κ. Λικούδης, θέμα ιδιοκτησίας, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο. Τους λέει τι θα πάρετε. Θα πάρετε το μισό, θα πάρετε ένα κομμάτι.
0: Το
1: δεν είναι γραμμένο όλο το κτίριο.
0: Το κτίριο παίζει σε δύο οικόπεδα.
1: Πώς θα το δηλώνω στο κτηματολόγιο από τη στιγμή που είναι αγνώστου ονόματος. Πώς θα τα δηλώνανε, μπορεί να μας πούνε.
0: Είναι οικόπεδο του Υπουργείου Υγείας.
1: Το ξέρω, κυρία Μαροπούλου. Έχει αμέμα κυριολεκτικά και εσείς και εγώ και ο κ. Βλάχος. Τα θυμόσαστε πολύ καλά τι τρέξιμο που είχαμε κάνει.
0: Ναι,
1: και δόξα τω Θεώ και ο πρόεδρος Δημοκρατίας τότε και η κυρία Φωτίου, ό,τι μπορέσανε κάνανε, γιατί ήταν και άλλες ιστορίες και άλλες παρεμβάσεις, αλλά το κρατήσαμε ζωντανό όσο μπορούσαμε.
0: Βέβαια, εξήγησα ότι από τα 23 και κυκαμαία της χώρας, επειδή χθες συνομίλησα με τα 15 περίπου...
1: Κανένα δεν κάνει αυτή την κίνηση.
0: Κανένα δεν έγινε αυτή η ανάκληση.
1: Έτσι.
0: Είμαστε πρωτοτυπία.
1: Καλά τώρα. Κάτι άλλο συμβαίνει, κυρία Μαροπούλου. Εγώ πιστεύω
0: είμαστε
1: κάτι άλλο συμβαίνει.
0: Αν συμβαίνει κάτι άλλο, δάξει, κύριε Βούτο μου, θα φανεί.
1: Καλά.
0: Και δεν μπορώ να
1: στηνιχτώ.
0: Δεν μπορώ να στηνιχτώ, το είπα και εκεί σε μια προφορική απόφαση. Για τη χρήση θα ήθελα να υπάρχει δέσμευση και να καταχωρηθεί στα πρακτικά. Το στήριξε και ο κύριος Τροιάνος, ο οποίος είπε όχι τελικά, γιατί υπάρχει.

0: υπάρχει το τεχνικό πρόβλημα των δύο οικοπαίδων, αλλά να καταγραφεί στα πρακτικά ότι και η πρόταση του υπερίωνα, ότι η χρήση του δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό, και διαμαρτυρήθηκε λίγο ο Δήμαρχος και σηκώθηκα όρθια και είπα, μα κύριε Δήμαρχε, πιθανόν να μην είστε εσείς.
1: Ακριβώς. Το θέλω, τι θα κάνουμε δηλαδή, τα ίδια πράγματα.
0: Πώς θα ξέρει ο επόμενος από εσάς, δηλαδή κάθε φορά θα είμαστε με το Κεκικαμέα σε μια διαμάχη που έγινε για τα ενήλικα άτομα
1: ζούμε,
0: με αναπηρία.
1: Και αν θα ζούμε, δεν το ξέρουμε κι αυτό. Αν φύγουμε, τι
0: το
1: γίνεται.
0: Το θέμα είναι ότι εμείς πρέπει να καλύψουμε τα παιδιά μας.
1: Για το μέλλον.
0: Δεν θα πάμε.
1: Για το μέλλον. Γιατί όταν φύγουμε εμείς κάτι πρέπει να έχουμε, κύριε Μαροπούλου.
0: Τα παιδιά του υπερίωνα σήμερα, ξέρετε τι κάνουν. Ανά τρία πανοραμικές στο Μαντζαβινάτιο νοσοκομείο για να φτιάξουμε τα δόντια τους.
1: Μάλιστα. Και όχι
0: γιατί μόνο. Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος με τον κύριο Χιόνι, τον κύριο Γαρμπή και τον
1: Το διάβασα.
0: Στο Λιξούρι, τρεις οδοντίατροι, ένας από το Αργοστόλι, από δύο από το Αργοστόλι και ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου, θα κάνουν παρεμβάσεις στα παιδιά, ακόμη και με απλή μέθη, στο νοσοκομείο Αργοστολίου. Είναι όλοι με πολύ άσχημα δόντια.
1: Ναι, γιατί το οδοντιατρικό τμήμα δεν έχει οδοντιατρικό και γι' αυτό.
0: Το παιδί που είναι σε φάσμα του αυτισμού, να ανοίξει το στόμα του και να κάνει παρέμβαση ο οδοντίατρος. Ήρθαν τρεις φορές στη στέγη και στο ΚΒΙΦ, κατέγραψαν τα περιστατικά και σήμερα ανά τρία στο Μαντζαβινάτιο νοσοκομείο με το οποίο συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά.
1: Μπράβο.
0: Και η διοικήτρια του νοσοκομείου το στηρίζει πάρα πολύ καλά και τα άτομα με αναπηρία. Ανά τρεις με την κυρία Αλεξανδράτου, την κοινωνική λειτουργό, και την νοσηλεύτριά μας, την κυρία Μεσάρη τη Διονυσία, ανά τρία κάνουν πανοραμικές.
1: Μπράβο.
0: Είναι λοιπόν και μέσα σε αυτά και τα παιδιά του Αργοστολιού και τα παιδιά των και τα παιδιά της Άμης. Τουλάχιστον όσα έχουμε στον υπερίωνα και τώρα μόλις θα εντάξουμε άλλους τρεις.
1: Κυρία Μαροπούλου, ακούστε να δείτε και το έχουμε πει και εγώ και εσείς πολλές φορές. Κάποια στιγμή ο Θεός θα μας πάρει. Πρέπει να αφήσουμε το μέλλον αυτό στα παιδιά μας, βέβαιο. Να ξέρουν ότι δεν θα βρεθούν ούτε σε ίδρυμα, ούτε στον δρόμο. Λοιπόν, από εμάς εξαρτάται και πάνε και ψηφίζουν ένα ψήφισμα το οποίο ξέρανε ότι τα παιδιά αυτή τη στιγμή θα βρεθούν στον δρόμο ή στα σπίτια τους κλεισμένα και τους άρεσε. Και μπράβο τους δηλαδή, αν κάνανε τέτοια σκέψη. Γιατί εγώ δεν τρεπόμουν να κάνω τέτοιο ψήφισμα.
0: Υπήρχαν τόσοι δικηγόροι και τόσοι πολιτικοί μηχανικοί
1: και δεν τσακούγανε,
0: που τον παρακάλεσαν δημοτικοί σύμβουλοι και επικεφαλής των παρατάξεων.
1: Δώσε παράταση, δώσε αναβολή.
0: Του λέγανε να γίνει μια αναβολή,
1: έτσι,
0: να λύσει νομικά το θέμα των δύο οικοπαίδων, να μην υπάρχει αυτό που λέει ότι έχει μεταβολή του σκοπού και
1: το άλλο μισό χωρίς ονομασία.
0: Του σκοπού και των στόχων,
1: έτσι,
0: του Κεκικαμέα. Δεν υπάρχει τέτοια αναβολή, γιατί προσβάλλουμε και αυτές τις δύο εργαζόμενες που είναι εκεί και δουλεύουν.
1: Μα είπε και
0: είναι
1: το πιο
0: σωστό
1: ο κ. Λικούδης, ο δικηγόρος, και οι υπόλοιποι νομικοί, έγκριτοι νομικοί που έχουμε, ότι αν πάμε στο χτυματολόγιο, πώς θα το δηλώσουμε όταν είναι χωρίς όνομα. Και θα πεις τι, είναι του Δήμου, πιανού Δήμου, αφού δεν έχει όνομα το κτίριο σου. Λέει, πώς μου λες ότι είναι δικό σου.
0: Ας ελπίσουμε ότι ήταν μια πολύ στο πόδι πρόταση.
1: Ναι, αλλά έχει νομικού συμβούλου ο κ. Δήμαρχος.
0: Ότι δεν αποβλέπει κάπου αλλού.
1: Έτσι.
0: Γιατί
1: τώρα είπατε την πιο σωστή κουβέντα.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: να σε ελπίσουμε ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Από πίσω κρυφό. Έτσι.
0: Εγώ εξακολουθώ να έχω τις αμφιβολίες μου και είμαι υπατμών αν ακούσω κάτι διαφορετικό, και βέβαια ας πούμε ότι και ο Δήμαρχος πάρα πολλές φορές τόνισε ότι θα βοηθήσει στις κατασκευές, αλλά τη χρήση θα την έχουν τα ίδια τα άτομα με αναπηρία.
1: Δεν μπορεί και ο Δήμος να έχει τομέα υγείας, το είπαν οι νομικοί. Δεν έχει το δικαίωμα ο Δήμος να έχει τον τομέα υγείας. Δεν γίνεται
0: αυτό. Το έχουν καταλάβει, και ενώ μέχρι τώρα τον υπερίωνα δεν τον θέλανε, τώρα ξαφνικά τον θέλουν.
1: Ναι, αλλά ο υπερίωνας αυτή τη στιγμή έχει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρία Μαροπούλου. Και πρέπει να καμαρώνουμε για τον υπερίωνα. Εντάξει. Για να τα λέμε και όπως πρέπει τα πράγματα. Λοιπόν,
0: ξέρω,
1: και η θέση του βουλευτή ποια είναι, να μας πει και ο βουλευτής ποια είναι η θέση. Όχι να έρχονται και να βγαίνουν φωτογραφίες με τα παιδιά μόνο. Έτσι, μπράβο.
0: Έχουμε στέγες και δομές που τις έχουν πάρει ιδιώτες και δεν πήγαν καθόλου καλά.
1: Τα ξέρω.
0: Έχουμε ΚΔΑΠ και ΚΔΙ.

Πάντως να ξέρουν όλοι γενικά ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα είναι δίπλα μας, θα τα προστατεύουμε, ό,τι και αν σκέφτονται ο κάθε, μην ονομάσω τώρα καμιά κουβέντα πιο βαριά, γιατί άμα δεν σεβόμαστε τους ανθρώπους αυτούς με την αναπηρία, τότε δεν είμαστε και άνθρωποι. Αυτό λέω μόνο και είναι κατανοητά αυτά που λέω. Γιατί έχουν τα ίδια δικαιώματα, έχουν ψήφο και τα θυμόσαστε μόνο στις εκλογές και δεν τραπόσαστε. Να είναι καλά ο Μάκης ο Φόρτης που έδωσε το οικόπεδο και έγινε αυτό το κτίριο. Και εσείς πάντα τα διαλύσετε όλα. Τώρα το τι είναι από πίσω θα το μάθουμε κάποια στιγμή, μη φοβάστε. Και θα καλοπεράσετε όλοι σας.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Η Δημοκρατία σε απόγνωση ο Μητσοτάκης. Ο Ελεύθερος Τύπος, τα τέσσερα μηνύματα Μητσοτάκη. Η εφημερίδα Τα Νέα, διάγνωση και θεραπείες. Υπουργικό τα μέτρα, μια τριπλή ασπίδα αλλά και με αστερίσκους που συμφωνούν όλοι. Το μακελιό, η μαφία του Predator πίσω από την ασπίδα του Αχιλλέα. Η εφημερίδα Αστεία, απειλή χρεοκοπίας για χιλιάδες νοικοκυριά, αυξάνεται ραγδαίως το ιδιωτικό χρέος. Κατά τα άλλα, όλα καλά κυρίες και κύριοι για τους βουλευτές μας. Η Εσπρέσο Φαντομάς, καλή εστιάρχης. Η εφημερίδα των συνταχτών, μέτρα 0 ιστοπηλίκων. Μέτρα για να λέμε ότι κάναμε μέτρα. Η βενζίνα 2,40. Απαράδεκτη. Φυσικά δεν είναι ιδιοκτήτες, οι εταιρείες έχουν, έτσι, για να ξέρουμε. Και γι' αυτό κάνουν ό,τι γουστάρουν. Έχουμε ένα καθημερινή κάτω από τη βάση το ιδιωτικό σχολείο. Με βαριά ατζέντα ο Ρούμπιος στην Αθήνα. Έχουμε τα κόντρα, ανάσα για οφειλέτες, οι 120 δόσεις. Βγήκε η οικογένεια Μητσοτάκη και λέει για λαζονία πάντως. Καλά πάμε. Η εφημερίδα το ποντίκι άνοιξε το μπουκί αλλά δεν αρκεί. Ναι, σε εμάς θα δώσουν τα λεπτά, εμένα μου λέτε. Η εφημερίδα Star τον πήγαν σηκωτό για αποτοξίνωση στο Λονδίνο. Ο ριζοσπάστης άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού. Να χάσουν οι όμιλοι το κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εφημερίδα Λόγος, τέσσερις παρεμβάσεις. Η Political αντεπίθεση με 4-1 πρωτοβουλία. Το Μανιφέστο, 120 δόσεις σε εφορία και ταμεία. Και με τα δάνεια τι θα γίνει κύριε Πρωθυπουργέ, δεν θα βοηθήσετε τους δανειολήπτες. Μόνο 200 είναι εδώ στην Κεφαλονιά και 15.000 όλη την Ελλάδα. Και 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι που δεν τους περάσατε στα μέτρα. Η εφημερίδα Voice, 8 μέτρα υπέρ των δανειοληπτών. Ο εθνικός κήρυξε πιλότος με πτήση με Ισραηλινούς φέρεται ότι επιχείρησε να το ρίξει το αεροσκάφος και να αυτοκτονήσει. Το ζήσαμε χθες αυτό το θέμα. Μαχαίρωσε ο ένας πιλότος τον άλλο πιλότο για να μπορέσει να ρίξει το αεροπλάνο, αλλά έκαναν επέμβαση οι επιβάτες από μέσα και τον άρπαξαν και γλίτωσαν τον πιλότο για να μπορέσει να τον προσγειώσει ασφαλές και να γλιτώσουν 250 άτομα, κυρίες και κύριοι. Φανταστείτε τι θα γινότανε. Ποιος ο πιλότος, φαντάζομαι δηλαδή. Και δεν είναι ο πρώτος, θυμάστε και παλαιότερα που έπεσε πάνω στο βουνό. Και εδώ στην Ελλάδα, σε ένα νησί, τότε με αεροπλάνο της Ολυμπιακής. Το θυμόμαστε. Επειδή είχε αγαπήσει μία σε ένα νησί και δεν τον ήθελε. Τρελά πράγματα. Θυβωτός, εκκλησία και ευθύνη. Η απογευματινή ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης. Η ελεύθερη ώρα θα σας σβήσουν τα φώτα. Το Attica Times Kimberley, 10 στρατηγικοί άξονες στη νέα εποχή είπα Ελλάδας. Πάμε αθλητικές εφημερίδες, το Live Sport Τυφώνας. Το Sport Day με τον Τζόλι και τον Τζολάκι. Η εφημερίδα Φως δεν είναι όνειρο, ούτε λεπτό χαλάρωση. Ο πρωταθλητής τώρα ξέρει πολλά. Η αθλητική ώρα Μέγας είσαι ρε Γιώβιτς.
το παίξε μπάλα κυρίαρχο στο Παναθηναϊκό σε 102-79. Το Μέτρο Σπορτ τι έκανε το Τέρι. Το news.gr όλοι ΑΕΚ σε εγρήγορση. Πάμε στην εφημερίδα Ναυτοπορική. Άλμα κερδών 7.678 δισεκατομμύρια για τις εισηγμένες. Και η ηχό των δημοπρασιών, Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκε την τελευταία με πολλές πληρωμές. Η δημοπρασιών, νέο πλαίσιο για το ειδικό χρέος και του σέρβις. Ακούσαμε προηγουμένως και τον κύριο Μαρκάτο. Ο τύπος Θεσσαλονίκης, φρένο στην ασυδοσία των τραπεζών και των σέρβις.

Και να πάμε και στην τοπική μας εφημερίδα Ημερήσιος. Ρωτάει γιατί παραιτήθηκε ο Μαρτίνης, ο διοικητής του νοσοκομείου. Αυτό είναι και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ημερήσιος. Και με αυτό ακριβώς θα πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, τη μία η ώρα που έχουμε καλεσμένο, για να συζητήσουμε θέματα που αφορούν την Ιθάκη. Ελπίζουμε και με τη συνάντηση που θα έχουν όλη η Επιτροπή για τους φανς και τα δάνεια, που θα συζητήσουν με την κυρία Ποσολάκη, με το ΠΑΣΟΚ, να συμφωνήσει και το ΠΑΣΟΚ για να γίνει μια εμπεριστατωμένη πρόταση και κατάθεση, για μήπως και βγάλουμε άκρη και δούμε άσπρη μέρα. Φυσικά η Νέα Δημοκρατία, πούσα, καλά τώρα. Σιγά που θα στενοχωρήσουν τις τράπεζες που χρωστάνε 600 εκατομμύρια. Αλλά αυτούς δεν τους παίρνουν τηλέφωνο οι εισπρακτικές εταιρείες να τους πούνε ή καταθέτεται ή θα σας πάρουμε το σπίτι, αστειεύεσαι. Και γι' αυτό είμαστε τα καλά παιδιά. Κοινός χορηγή. Φτου φτου κακιά γλώσσα. Σήμερα έχουν μεταφερθεί η υπόθεση της Μυρτός στον ανακριτή, οι προφυλακισμένοι, για να δώσουν επιπλέον καταθέσεις και από κάποιες έρευνες που έχουν γίνει να εξετάσει η ανακρίτρια τι ακριβώς συμβαίνει, και θα δούμε τι μέγενες μετά τις καταθέσεις που θα δώσουν και τις ανακρίσεις που θα γίνουν. Με αυστηρά μέτρα ασφάλειας, το θέμα είναι να μην χάνονται άδικα οι άνθρωποι αυτοί. Τώρα μετά, τι να το κάνω εγώ, θα κάτσουν μερικά χρόνια και μετά θα βγουν. Λοιπόν, χάθηκε όμως ένα πλάσμα που πραγματικά δεν έφταιγε σε τίποτα. Και δεν είναι μόνο αυτοί. Εντάξει, είναι δυστυχώς και με τις γενεκοκτονίες έχουμε φτάσει σε ένα σημείο εντελώς απαράδεκτο. Απαράδεκτο! Να σηκώνει χέρι σε γυναίκα ή να κάνουν αυτά που κάνουν. Αυτά δεν λέγονται άνθρωποι, είναι χτίνοι αυτοί. Δεν υπάρχει πιο ιερό πράγμα από τη γυναίκα. Γυναίκα και παιδί είναι τα μόνα που πρέπει να σεβόμαστε. Αλλά άμα δεν σεβόμαστε τον εαυτό μας, σεβαστούμε τους άλλους. Και βλέπουμε καθημερινά ο καθένας με τις πράξεις του τι σεβασμό έχει. Σε όλους τους κλάδους, έτσι. Και περνάνε και με το κεφάλι ψηλά και καμαρώνουνε. Και δεν ξέρουν ότι από πίσω τρώνε μούτζα. Ακούστε λίγο μουσικούλα και μία η ώρα θα πάμε στο καλεσμένο μας.

Καλό μήνα στο φίλο μου τον Αντώνη στην Κέρκυρα. Και άμα σου φτιάξουν τη γέφυρα μετά από 20 χρόνια που παλεύουμε, Αντώνη μου, πάρε με ένα τηλέφωνο και ενημέρωσέ με. Αλλά 20 χρόνια είναι, εντάξει είναι. Στα 30 θα τη φτιάξουν. 20 χρόνια κυρίες και κύριοι παλεύουν σε ένα σημείο εκεί στην Κέρκυρα να τους φτιάξουν μια γέφυρα που σκοτώνονται εκεί. 20 χρόνια. Είδατε στην Κρήτη καταστροφές. Έπεσε η γέφυρα. Οι άνθρωποι ανέβηκαν πάνω στο αυτοκίνητό τους, γιατί έπεσε και το αυτοκίνητο μαζί με τη γέφυρα και γλίτσαν τελευταία στιγμή. Έπεσε η γέφυρα. Πολύ ωραία κατασκευή. Καταλαβαίνετε τι είναι, ε? Έχει πάθει μεγάλες καταστροφές η Κρήτη. Είχε έρθει και προειδοποίηση. Τα βλέπουμε τώρα στη τηλεόραση τι ακριβώς συμβαίνει. Εμείς εδώ έχουμε πάρει μέτρα στα σημεία τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα. Έχει καεί ένα κομμάτι το μισό της Κεφαλονιάς. Έχουμε κάνει έργα για να μπορέσουν να σταματήσουν τα μπάζα, οι πέτρες και όλα τα υπόλοιπα για να μην κλείσουν δρόμους και σπίτια. Το έχουμε κάνει πότε? Όταν θα αρχίσουν οι βροχές και οι καταιγίδες. Στην Αγία Ευθυμία, αν γίνει άλλος ένας Ιαννός, τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Θα φτιάξουμε, θα τα φτιάξουμε. Κατά τα άλλα, πεντάσουμε έργα. Πεντάξαμε το κέντρο υγείας άμεσα, πεντάξαμε το μουσείο, το νοσοκομείο βάση μελέτης έχει κάποια προβλήματα και έχουν σταματήσει οι εργασίες. Καλά πάμε. Για ποιο λόγο παρατήθηκε ο κ. Μαρτίνης, δεν πρέπει να μας πει? Μήπως όλα αυτά, η έλλειψη προσωπικού, αυτή η αγανάκτηση του κόσμου καθημερινά που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί και δεν φτάνει οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά η έλλειψή του, που εντέλεσε, που παίρνουν τα άτομα από εδώ και τα πάνε στη Ζάκυνθο και όλα τα υπόλοιπα, λέω. Και δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι γιατί είναι κυβερνητικός και δεν μπορεί να πει το κακό για την κυβέρνηση. Κατά τα άλλα, θα έρθει ο κ. Γεωργιάδης ή ο κ. Μητσοτάκης και θα γενιάσουν το βαμμένο νοσοκομείο μετά από 30 χρόνια. Ένα νοσοκομείο άδειο μέσα από προσωπικό και από γιατρούς και απ' έξω, έτσι, όπως το λέει και η παροιμία. Απ' έξω φάτσα και από μέσα γυνάτσα. Ακούσαμε για τον Εύδοξο την κατάσταση, ακούσαμε για το σανατόριο τι κατάσταση υπάρχει και είδαμε τις φωτογραφίες και ανατριχάσαμε κυριολεκτικά. Με σπασμένα τα μάρμαρα όλα, με σπασμένες και κλεμμένες τις πόρτες και τα παράθυρα. Και καμαρώνουμε. Μπράβο μας. Όταν τα λες είσαι κακό παιδί. Όταν τους λιβανίζεις είσαι καλό παιδί. Όχι. Τα λιβανιστήρια τελειώσανε. Μπορεί να έχετε άλλα δύο χρόνια ακόμη, αλλά δεν είναι έτσι. Και να δω κύριε Σαμόρη στον Άγιο Σπυρίδωνα, πότε θα φτιάξετε τις πλάκες που σκοτώνονται δύο χρόνια οι άνθρωποι και βλαστημάνε την ώρα και τη στιγμή που περνάνε από εκεί. Δύο χρόνια. Έχω στείλει και στο αργοστόλι για να μην λέτε ότι δεν πήγε και ηλεκτρονικά αυτό το περιβόητο αργοστόλι που γραφούμε τα προβλήματά μας και ό,τι συμβαίνει. Και μου έστειλε απάντηση ότι έχει κοινοποιηθεί στον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος το έχει στα χέρια του και να δούμε πότε θα το υλοποιήσει. Περίμενα διαφορετική θέση για το θέμα των ατόμων με αναπηρία χτες, κυριέ μου, ε. Ειδικά από εσάς.

0: πάμε να ταξιδέψουμε τώρα στην αγαπημένη μας στην Ιθάκη και θα μιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο ίδρυυσης και αναπληρωτή δημάρχο, τον κύριο Τρέλη Γιάννη, και του λέμε καλό μεσημέρι. Και καλό μήνα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, κύριε Βούτο, από το νησί, από την πατρίδα του Οδυσσέα, την όμορφη Ιθάκη μας.
0: Πάνε κάποιοι να πάρουν την ονομασία, αλλά νομίζω ότι δεν θα το πετύχουν, έτσι.
1: Δεν γίνεται αυτό, κύριε Βούτο. Η ιστορία δεν παραχαράσεται ούτε παραγράφεται.
0: Μα δεν μπορεί ο Όμηρος να γράφει τον Οδυσσέα στην Ιθάκη και εμείς να τον κάνουμε Ιόνια Island. Δεν γίνεται αυτό.
1: Αυτά είναι παιχνίδια για τον τουρισμό και νομίζω ότι είναι πολύ ατυχής η θέση που έχει πάρει ο κύριος Περιφερειάρχης, αλλά την επόμενη εβδομάδα έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο και θα αντιδράσουμε και εμείς σαν Ιθάκη και νομίζω ότι δεν θα προχωρήσει αυτό το πράγμα.
0: Θα στείλετε ψήφισμα.
1: Και ψήφισμα και ίσως και πιο δραστικά μέτρα θα αποφασίσουμε την επόμενη Πέμπτη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σήμερα βγήκε πρόταση.
0: Και τα έντοιμα 17.000 που παραγγέλθηκαν, τι θα γίνουνε? Θα τα ακυρώσουν,
1: τι
0: θα
1: κάνουν? Αυτό, τι να σας πω.
0: Υπερπίστες και πατρίδος, γιατί...
1: Αυτό θα ήταν καλύτερα, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, πριν γίνει οτιδήποτε, να συζητηθεί και με το Δήμο Ιθάκης.
0: Λογικό δεν ήταν.
1: Για κάποιο λόγο...
0: Το ζήτησε ο Δήμαρχος, το ζήτησε ο Δήμαρχος να είναι παρόν. Έτσι,
1: για κάποιο λόγο βιαζόταν η περιφέρεια, τώρα τους λόγους θα τους δούμε.
0: Ξέρετε, κύριε Αντιδημαρχέ, μίλησα με τον Ροπερέτο στο Λονδίνο, που θα γίνει και η μεγάλη έκθεση, το Is Gold Travel Market, και μου είπαν το εξής: εμείς στα Ιόνια νησιά κλείνουμε σαν Ιόνια Island, που σημαίνει νησιά του Ιωνίου. Τώρα όταν δεν λέμε νησιά του Οδυσσέα, ξέρουν ότι ο Οδυσσέας είναι στην Ιθάκη. Θα λένε τι δουλειά έχει Κέρκυρα και η Κεφαλονιά και η Ζάκηθο με τον Οδυσσέα, και θα μπερδεύονται οι άνθρωποι. Τόσο απλά δηλαδή, τόσο απλά. Δεν το κατανόησαν να το καταλάβουν. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Τι να σας πω, ούτε εγώ μπορώ να καταλάβω πώς πάρθηκαν αυτές οι αποφάσεις.
0: Ελπίζω να τελειώσει αυτή η ιστορία με την απόφασή σας και να το καταλάβουν και να τα κυρώσουν.
1: Και δεν είναι απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
0: Όχι, όχι, είναι απευθείας ανάθεση του Περιφερειακού.
1: Αυτό σας λέω, αυτό σας λέω.
0: Έτσι. Αποφασίζομαι και διατάσσομαι. Είναι...
1: Δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα.
0: Καθόλου. Καθόλου. Ήταν μεγάλες εποχές αυτά, κύριε Αντιδήμαρχε. Δεν είναι για τώρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Να πάμε λίγο στα δικά σας που είσαστε και υπεύθυνος, να μου πείτε πώς πάει η ίδρυυση και αν αντικαθίσονται τα δίχτυα και τα λοιπά, τα παλιά και όλα τα υπόλοιπα.
1: Η ίδρυυση στην Ιθάκη πάει πολύ καλά. Το 2021 έχουμε εξασφαλίσει 24ωρο υδροδότηση όπου υπάρχει δίκτυο.
0: Φέτος δεν είχατε πρόβλημα, μου είπε ο Δήμαρχος, έτσι?
1: Όχι, όχι, καθόλου. Παρότι είχαμε πολλή κίνηση, τον Αύγουστο δοκιμάσαμε λίγο τα όρια μας, γιατί... Ναι.
0: Είναι και τα κότερα μαζί, μην το ξεχνάμε.
1: Όλα, όλα. 24ωρο υδροδότηση είναι συνδυασμός τριών πραγμάτων. Το τι παράγεις από νερό, το τι αποθηκεύεις για να έχεις τις μέρες που η κατανάλωση υπερβαίνει την παραγωγή, και το να είναι τα δίκτυά μας καλά ώστε να μην χάνουμε νερό και πάει χαμένο.
0: Έπαιξε ρόλο, έπαιξε ρόλο και η δεξαμενή που ήταν εγκαταλελειμμένη και τη γεμίσατε αυτή και την καθαρίσατε σαν
1: ναι,
0: απόθεμα.
1: Ναι, αυτή είναι φυσικά. Έχουμε απόθεμα γύρω στα 10.000 κυβικά. Να σας δώσω να καταλάβετε, τον Αύγουστο κατά μέσο όρο είχαμε κατανάλωση γύρω στα 1.500 κυβικά και παραγωγή γύρω στα 1.200, άρα κάθε μέρα ήμασταν 300 κυβικά μείον.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω.
1: Γι' αυτό σας λέω ότι φτάσαμε στα όρια,
0: πολύ
1: αλλά δόξα τω Θεώ όλα πήγαν καλά.
0: Η αφαιρέτωση δουλεύει κανονικά, έτσι.
1: Θα πρέπει, ναι, ναι, ναι, θα πρέπει να δώσω ένα μεγάλο μπράβο στους υπαλλήλους ίδρυυσης, γιατί την ίδρυυση εμείς τη δουλεύουμε μόνοι μας με 7 υπαλλήλους, οι οποίοι Ιούλιο και Αύγουστο δεν είχαν ωράρια, δεν είχαν... ακόμα και το βράδυ δουλεύαν οι 7 υπάλληλοι μας και σε αυτούς ανήκει μεγάλο μερίδιο της επιτυχίας με την υδροδότηση στην Ιθάκη.
0: Έχετε αυτόνομο δίκτυο, έτσι, με τους συντραυλικούς σας?
1: Ναι, ναι, με το, όταν χρειάζεται κάποιες φορές μπορεί να πάρουμε κάποιον εξωτερικό συνεργάτη υδραυλικό.
0: Για να καλύψει ανάγκες, ναι, καταλαβαίνω.
1: Ναι, αλλά το 95% των ζημιών και της λειτουργίας το καλύπτουμε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας ίδρυψης.
0: Κύριε Αντιδημαρχέ, το δίκτυό σας το έχετε αντικαταστήσει με καινούργιο δίκτυο ή είναι ακόμη το παλιό?
1: Το δίκτυό μας έχουμε αντικαταστήσει κάποια κομμάτια και τώρα ο επόμενος στόχος είναι να αντικαταστήσουμε κάποια μεγάλα κομμάτια τα οποία παρουσιάζουν συνέχεια ζημιές. που είναι προ 30...
0: Είναι αμύωτος αγένειες ακόμη, υπάρχουν αμύωτες αγένειες.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όπου υπήρχε αμύωτος αντικαταστάθηκε το 2021, δεν υπάρχει πουθενά αμύωτος.
0: Μπράβο, μπράβο, γιατί είναι καρκινογόνη, το ξέρετε.
1: Εννοείται, δεν υπάρχει πουθενά, γι' αυτό σας λέω.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα περιμένουμε μέσα στο 2027, τους πρώτους μήνες, να εγκατασταθεί μια καινούργια μονάδα θαλάτωσης που τέλειωσε διαγωνισμός πριν μια εβδομάδα, 500 κυβικά στο βαθύ Ιθάκης, οπότε από 1200 κυβικά θα πάμε στα 1500 παραγωγή την ημέρα, οπότε θα καλύπτουμε πολύ καλύτερα τη ζήτηση. Και τώρα και την επόμενη εβδομάδα που θα πάει ο Δήμαρχος στην Αθήνα θα κοιτάξουμε να εντάξουμε κάποια έργα για αντικατάσταση δικτύων και κάποιες μικρές επεκτάσεις που θέλουμε ακόμα.
0: Μου είχε πει θα πάει και δεξαμενές καινούργιες, έτσι, μεγάλες.
1: Δεξαμενές, έχει τελειώσει η δημοπρασία, θα τοποθετηθεί 1.000 κυβικών στην ανοχή, 1.000 κυβικών στη λεύκη και 1.500 κυβικών στην εξωγή. Είναι τα μόνα χωριά, τα τρία χωριά που αυτή τη στιγμή δεν έχουν υδροδότηση.
0: Απλώς τους δίνεται με βιντεοφορά?
1: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Πώς έχουν νερό οι άνθρωποι?
1: Αγοράζουν οι άνθρωποι από ιδιώτες και γι' αυτό και...
0: Ναι, με βιντεοφόρα δηλαδή, όπως και η Ζάκυνθο.
1: Ναι, ναι, με βιντεοφόρα.
0: Ναι, και η Ζάκυνθο έχει, τα χωριά της Ζακύνθου, ναι, το ίδιο πρόβλημα έχουν.
1: Ναι, ναι.
0: Τα άνω χωριά δηλαδή της Ζακύνθου έχουν το ίδιο πρόβλημα.
1: Το γνωρίζω,
0: δηλαδή,
1: το γνωρίζω.
0: Λέτε, ναι, με τις τρεις δεξαμενές ότι οι άνθρωποι θα έχουν νερό αυτόνομο, έτσι?
1: Εννοείται.
0: Μάλιστα,
1: αυτός
0: πολύ
1: είναι ο στόχος.
0: Θα το έχουν σύντομα, κύριε Αντιλήμαρχε, θα πάνε,
1: ναι, ναι,
0: σύντομα.
1: Μέσα στο χειμώνα οι δεξαμενές θα τοποθετηθούν την επόμενη...
0: Το δίκτυο υπάρχει ή θα γίνει δίκτυο?
1: Το δίκτυο. Και το δίκτυο θα γίνει, δεν υπάρχει τίποτα. Μάλιστα. Είναι τα τρία ορεινά χωριά, ξέρετε, η εξωγή και η ανοχή.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι λίγοι κάτοικοι, αλλά αυτό δεν έχει καμία
0: σημασία.
1: Πρέπει να εξασφαλίσουμε... 24, το νερό είναι αγαθό, δεν είναι...
0: Δεν πρέπει να αδειάζουμε το νησί, πρέπει να το γεμίζουμε το νησί.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Και δεν είναι μόνο τον τουρισμό τρεις μήνες, είναι όχι και κάτι και μόνιμοι που ζουν. Έχουν δικαιώματα κι αυτοί.
1: Πρώτη προτεραιότητα είναι μόνιμη κάθεστική.
0: Με το θέμα των έργων πώς πάμε?
1: Πολύ καλά πάει το θέμα των έργων. Τώρα εξελίσσεται με το βιολογικό καθαρισμό... έχει μπει στη διαβούλευση, προχωράει, έχουμε το...
0: έχει οριστεί ο χώρος που θα γίνει ο βιολογικός, έτσι?
1: Έχει οριστεί, ναι, μάλιστα, έχει οριστεί ο χώρος.
0: Παρόλο ότι υπήρχαν κάποιες αντιρρήσεις, νομίζω ότι...
1: Υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά...
0: Μα για ποιο λόγο υπάρχουν αντιδράσεις, κύριε Αντιδήμαρχε?
1: Εκεί μιλάνε οι επιστήμονες. Τώρα υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις ότι θα μολυνθεί ο κόλπος στο ΕΙΤΟΥ, αν είναι δυνατόν να προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα έργο τόσων εκατομμυρίων για να κάνουμε ζημιά στο νησί. Αν δεν,
0: δηλαδή
1: αν
0: λένε αυτά, ζημιά... αυτό που βγαίνει στη θάλασσα, λέτε?
1: Ναι, ναι.
0: Το ξέρετε ότι αυτό που βγαίνει στη θάλασσα με τα καινούργια μηχανήματα είναι νερό το πόσιμο?
1: Ξέρω. Το γνωρίζω πολύ καλά.
0: Το λένε το οι τεχνικοί και οι εταιρείες.
1: Μα το λένε μέσα, εννοείται αυτό.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: γιατί στο λένε στην εγγύηση που σου φτιάχνει η εταιρεία. Ότι μπορεί να βγάλει νερό για πόντισμα. Δηλαδή όχι πόσιμο, νερό για πόντισμα, για να ποντίζουν.
1: Ισχύει ακριβώς όπως το λέτε.
0: Και μάλιστα το υλικό το οποίο συλλέγει από τους συλλεκτήρες που γυρίζουν μπορεί να το δώσει για φύτευμα και για κοπριά και για οτιδήποτε άλλο.
1: Έτσι ακριβώς, κύριε Βούτο, δεν θα κάνουμε.
0: Τα έχω μελετήσει αυτά, κύριε Αντιδήμαρχε, πολλές φορές.
1: Δεν θα κάνουμε κάτι στην Ιθάκη.
0: Και θα κάνετε και το άλλο. Θα σκεφτείτε όταν θα φτιάξετε το βιολογικό να τον υπολογίσετε για 20 και 30 χρόνια μπροστά. Έτσι.
1: Βέβαια,
0: γιατί η Ιθάκη έχει ανάπτυξη. Έχει ανάπτυξη.
1: Ναι, υπάρχει μεγάλη
0: ανοικοδόμηση.
1: Απλά...
0: Μετά τι θα γίνει με τα υπόλοιπα ξενοδοχεία που θα γίνει και τα δωμάτια, πού θα τα πάνε?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όχι στη θάλασσα μετά, γιατί αυτό δεν το σκέφτονται κάποιοι που φέρνουν αντιρρήσεις και δεν ξέρουν ότι προστατεύουν και τον υδροφόρο ορίζοντα. Γιατί όταν υπάρχουν βόθροι, ο βόθρος πάει στον υδροφόρο ορίζοντα.
1: Το θέμα του βιολογικού έχει ξεκινήσει από το 1980 και έχει αλλάξει θέσεις 5-6 φορές και όλο κάτι πρόβλημα υπήρχε. Τώρα που φαίνεται να φτάνει στο τέλος, όλο και βρίσκουμε κάτι άλλο να πούμε. Απλά η θέληση του Δημάρχου Ιθάκης, ο οποίος δεν είναι τυχαίο ότι βγαίνει και με αυτό το ποσοστό το 78% και θα συνεχίσει να βγαίνει, είναι να λυθεί και αυτό το πρόβλημα, όπως έχει λύσει όλα τα προηγούμενα μαζί με τη Δημοτική Αρχή. Ο στόχος μας είναι όταν θα γίνει το έργο να πιστούν και αυτοί οι λίγοι δύσπιστοι που είναι ότι και αυτό θα είναι για το καλό της.
0: Μα πρέπει να τους εξηγήσετε και να τους πείτε το εξής, κύριε Αντιδήμαρχε, ότι ο υδροφόρος ορίζοντας θα γλιτώσει, γιατί δεν θα πηγαίνουν οι αποχετεύσεις στον υδροφόρο ορίζοντα και θα έχουμε καθαρό νερό. Και αυτό το νερό το οποίο αντλούμε δεν έχει σημασία, ανεξάρτητα ότι έχει τα φαλάτους ή όχι, και θα είναι και καθαρή η ατμόσφαιρα και οι θάλασσες και όλα. Γιατί αυτή τη στιγμή πόσοι πάνε στη θάλασσα. Έτσι. Πόσα πάνε στο λιμάνι τώρα, δεν το σκέφτονται
1: μόνο
0: αυτό.
1: Μόνο αν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν τα λέμε.
0: Εάν δηλαδή υπολογίζουν και καμαρώνουν ότι στο λιμάνι μέσα πάνε οι αποχετεύσεις και τους αρέσει, και μετά δεν μπορούν να δουλέψουν τα καταστήματα λόγω εμποδίας, να το πω έτσι καλά.
1: Εντάξει,
0: τι να πούμε τώρα, καταλαβαίνω. Ελπίζω να τελειώσει αυτή η ιστορία. Δηλαδή στο 27 θα μπορέσει να ξεκινήσει το έργο αυτό.
1: Θεωρώ ότι θα προχωρήσει άμεσα. Ναι, τώρα από τη στιγμή που έχει φτάσει στη διαβούλευση, νομίζω ότι τελειώνουμε σιγά σιγά. Ένα άλλο μεγάλο έργο είναι το οικοτροφείο που κατάφερε ο
0: Δήμαρχος.
1: Για
0: να καλύψετε τις ανάγκες των ανθρώπων.
1: Να βγάλει μια χρηματοδότηση 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, και αυτό θεωρώ ότι μέσω 27 θα εξελιχθεί και θα ξεκινήσει. Γενικώς όλοι οι στόχοι που είχαμε βάλει για αυτή την πενταετία προχωράνε και θα πάμε για νέους στόχους στην επόμενη πενταετία.
0: Υγεία να έχουμε και δύναμη, και
1: υγεία,
0: να σας πω και κάτι άλλο.
1: Όλα,
0: αυτό που κάνατε με το οικοτροφείο, θα μπορεί ένας γιατρός, ένας δημόσιος υπάλληλος, ένας καθηγητής να μείνει και να μην έχει τα έξοδα τα οποία είναι υπέροχα και δεν μπορούν να έρθουν.
1: Όλοι οι γιατροί, οι πάντες. Όποιος είναι.
0: Έχετε ανθρώπους, το λιμενικό σώμα, τα πάντα όλα.
1: Συνέχεια,
0: η αστυνομία,
1: συνέχεια.
0: Όλα. Το θέμα είναι το εξής όμως, ξέρετε κάτι. 2 χρόνια χωρίς παιδίατρο και δεν κοκκινίζει κανένας τους.
1: Όχι, είναι παραπάνω τα χρόνια, παραπάνω. Δεν είναι μόνο 2.
0: Δηλαδή, δεν κοκκινίζει κανένας να σκέφτονται ότι τα παιδάκια αυτά κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή και ώρα χωρίς γιατρό. Τι να πω τώρα,
1: το θέμα νομίζω πριν βγει το 2026 θα έχει λήξει, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον, η θέση προκηρύχθηκε. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι μία γυναίκα παιδίατρος στο άμεσο διάστημα, δηλαδή σας λέω πριν το 2026 θα έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Ιθάκη.
0: Μάλιστα, καλό αυτό. Πολύ καλό.
1: Ναι, ναι, πολύ καλό. Έγινε μια χορηγία από έναν ιδιώτη για να αυξηθεί ο μισθός και αυτό το κίνητρο φαίνεται πως βοήθησε πολύ.
0: Μάλιστα, το καταλαβαίνω. Κύριε Αντιδήμαρχε, έχετε κάτι άλλο να μας ενημερώσετε στον τομέα το δικό σας?
1: Όχι, εντάξει.
0: Να ρωτήσω κάτι, αυτό που συζήταγα και προηγουμένως, γιατί βλέπω εδώ πέρα από τα δελτία ειδήσεων που ήρθανε, λόγω της κακοκαιρίας, η Κρήτη χτυπήθηκε πάρα πολύ. Μάλιστα, αγνοείται ένας κτηνοτρόφος αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο.
1: Αυτά είναι τα χειρότερα.
0: Και στα υπόλοιπα μέρη παρέσυρε αυτοκίνητα, κατέστρεψε γέφυρες. 2 άνθρωποι ανεβήκαν πάνω στο αυτοκίνητο γιατί έπεσε μαζί με την γέφυρα το αυτοκίνητό τους και τους γλίτουσαν τελευταία στιγμή. Μήπως θα πρέπει ορισμένα σημεία τα οποία είναι επικίνδυνα με κατολιστήσεις και στην Ιθάκη να πάρετε τώρα μέτρα πριν ξεκινήσει αυτό το κακό που έχετε?
1: Η Ιθάκη, όπως θυμόσαστε, έχει χτυπηθεί πριν.
0: Το ξέρω, γι' αυτό ακριβώς σας
1: το λέω. Πριν λίγα χρόνια και από τον Ιαννό και από τον
0: Πάτο. Ένα σημείο που έχει κατολιστήσεις και ακόμη δεν έχει γίνει.
1: Είναι συνεχώς προσπάθειες, ναι, το κιόνι και οι φρίκες δυστυχώς δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Ο μπροστά ετός δεν έχει τελειώσει ακόμα. Το γήπεδο στο βαθύ Ιθάκης, αυτό πάλι πρέπει να το δώσουμε.
0: Τι γίνεται με αυτό το γήπεδο? Γιατί
1: τα παιδιά της Ιθάκης,
0: ο εργολάβος γιατί δεν έρχεται? Περιμένει τον εργολάβο.
1: Ο εργολάβος πάει από παράταση σε παράταση. Αλλά να σας πω κάτι, από το 2021 φτάσαμε στο 2026 για να υπάρχει εργολάβος. Είναι δυνατόν?
0: Γιατί όμως αυτό, κύριε Αντιδήμαρχε?
1: Τι να σας πω, γιατί η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει.
0: Μες,
1: και η προηγούμενη περιφερειακή διοίκηση και τώρα. Γιατί αν θυμόσαστε, όταν γίνανε οι ζημιές από τον Πάλο, υπήρξαν χρηματοδοτήσεις. Δεν μπορεί 5 χρόνια μετά για ένα γήπεδο να μην έχουν τα παιδιά και να πάνε κάπου να αθληθούν. Είναι δηλαδή απαράδεκτο αυτό το πράγμα.
0: Πιστεύετε ότι θα ξεκινήσει κάποια στιγμή ο εργολάβος να κάνει την εργασία?
1: Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι μέσα στον Οκτώβριο θα πάει πρώτα σε 2 γήπεδα της Κεφαλονιάς και μέσα στον Οκτώβριο θα είναι και εδώ. Τώρα,
0: έχει πάρει δηλαδή 2 γήπεδα, έτσι.
1: Έχει πάρει 3 γήπεδα, 2 της Κεφαλονιάς και 1 δικό μας.
0: Άρα θα καθυστερήσει, γιατί ίσως η Κεφαλονιά βάλει προτεραιότητα. Επειδή υπάρχουν περισσότερες ανάγκες.
1: Το χρονοδιάγραμμα που μας δώσανε είναι ότι θα πάει στα 2 γήπεδα της Κεφαλονιάς και μετά θα έρθει σε εμάς. Αλλά μέσα στο Νοέμβριο θεωρούμε ότι πρέπει να έχει ξεκινήσει. Είμαι δύσπιστος στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί έχουν περάσει 5 χρόνια και δεν μπορώ να πιστέψω αν δεν δω να γίνει το έργο.
0: Επειδή οι ειδήσεις τρέχουν, ήρθε τώρα έκτακτο δελτίο, βρέθηκε ο αγνοούμενος ευτυχώς. Τον βρήκανε,
1: πολύ καλό.
0: Τον βρήκανε ακριβώς σε ένα σημείο.
1: Δεν υπάρχει,
0: τον είχε παρασύρει το ρεύμα και είχε αποσυρθεί από το χώρο του. Να είναι καλά άνθρωπος.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, σας εύχομαι καλή δύναμη, καλό κουράγιο, να πάνε όλα καλά. Γιατί πραγματικά η Ιθάκη μας είναι ένα νησί πολύ, με μεγάλη ανάπτυξη και πρέπει να το στηρίξουμε και να το βοηθήσουμε. Και αυτό εξαρτάται και από τους έχοντας εξουσία.

0: Το ξέρω
1: και γι' αυτό σας είπα συγχαρητήρια. Γι' αυτό σας είπα συγχαρητήρια, να είστε γερός και δυνατός να προσφέρετε αυτό το θεάρεστο έργο.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιδήμαρχε για την ενημέρωση.
0: Ξαναπούμε.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, γεια χαρά.

Ακούσατε κυρίες και κύριοι και στην αγαπημένη μας Ινιθάκη τι γίνεται. Προσπαθούν οι άνθρωποι να φέρουν την ανάπτυξη και αυτό ακριβώς που έχουμε μπροστά μας, γιατί πάνε καλά τα νησιά μας. Αλλά για να πάνε καλά τα νησιά μας πρέπει να κάνουμε έργα υποδομής και όχι να ψηφίζουμε θαλάσσια πάρκα και να καταστρέφουμε τις παραλίες και το χώρο ταξικό, να εξαφανίζουμε τα μικρά οικόπεδα και να μην μπορεί να γίνει ούτε ένα εγκαιαζόμενο δωμάτιο. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα, εντάξει. Άμα εξυπηρετούμε μεγάλα συμφέροντα, τότε δεν είμαστε για να καθόμαστε στην καρέκλα αυτή που καθόσαστε. Κάπου αλλού έπρεπε να είσαστε. Και δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο το συμφέρον μας, να κοιτάμε και τους άλλους που πρέπει να ζήσουν και έχουν το δικαίωμα. Και να μην τους διώξουμε από αυτό το νησί. Μικρές οι αλήθειες, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά.

σας αύριο με υγεία. Έχουμε καλεσμένους με σημαντικά θέματα αύριο πάλι να συζητήσουμε. Μείνετε συντονισμένοι στον Ιόνια Γάλαξη. Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι, καλό μήνα, με υγεία, ευτυχία και χαρά.

δυστυχώς έρχονται έκτακτα δελτία, κυρίες και κύριοι, από την Κρήτη. Έχουν πάθει μεγάλη καταστροφή. Ένας νεκρός μέχρι στιγμής από την κακοκαιρία και δεν ξέρουν ακριβώς την ταυτότητα του αγνοωμένου ή είναι κάποιος άλλος. Τι να πούμε τώρα, εντάξει, τι να πούμε. Ο Θεός να φυλάει, να τους προστατεύει.

0: επιλογή.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

ξεφύγω. Τόσα λόγια που μείναν μισά είναι σκέψεις που δεν θα αποφύγω. Κάποιος έρωτας μπορεί να βρεθεί, να καλύψει τα κενά τα δικά μου.

γιατί να σ' αγαπώ. Κι όλοι απορούν γιατί να είσαι εσύ σώμα μου, μυαλό μου και ψυχή. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα, κι όσο

πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο ζω

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: γιατί
1: το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

όλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με

ήταν οι σκέψεις μου και ξέσπαγα σε σένα. Εκεί ψηλά σε είχα πάντα στο πλευρό μου. Τώρα από απόσταση καλύπτω το κενό μου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Όχι, δεν γίνεται, δεν το πιστεύω. Οι ερώτες δεν χάνονται, τα κουσούλα δεν φεύγω. Εδώ θα μείνω, εγώ για σένα. Τα μάτια σου στα μάτια μου κοιτάω, γινόμαστε ένα.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο 1 σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Χρήστο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: κοιτάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο 1 σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Δεν είμαστε εδώ, μια δεν είμαστε. Τα θύματα μου σαν ασανσέρ. Μια έχω τα πάνω μου και μια τα κάτω μου. Πες μου για μένα πως είναι fair. Πίνω λιγάκι από την τζοκό. Βάζω λιγάκι από το κονιάκ. Τα θύματα μου είναι μπερδεμένα. Είναι σαν πίνακα του μπασκιά. Ακόμα

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κοιτάξω

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί, έλαβε όπως εσύ. Όλα τα

0: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671 084 040 και 6977 67 2278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φορθέσω.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός, Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: πάμε στα δυο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Hoy renazco. Hoy soy nueva.

I'm sorry.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

παράξενο. Δεν με πειράζει, μα κάνω για μένα ό,τι μ' αρέσει. Κουραστήκα τόσο, γι' αυτό και με νοιάζει ξανά η καρδιά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: πάμε στα δυο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
4: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
3: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ionian Galaxy 90,8.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Μου είπαν δεν θα ξαναρθείς, πως πρέπει να ξεχάσω, να μην

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Σταματάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ'

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ' αφήνει.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.